Ξεσέτεσαι. Ουεπότρονου τα κύρι. Μαζού η τελεία ου η αράλη. Τσούρκο κουνίρι έτου. Ρόλια τζάινι μάνα κουρίνα. Εντάξει την ότρια ουάτζα. Του μαμώνω τρακατά.